0: This is Gloria Estefan. Over 1 million women and 2.5 million children experience homelessness in our country every year. The National Women's Shelter Network is dedicated to ensuring that no woman or child will ever have to live on the streets. You can make a difference. Please visit thenwsn.org and donate today.
1: Ήρμου δίνα μου του μία. Αντίκα και βατική σε μέντε. Του αμούρα και ατρέρι. Λίκαρε ακούλε να με κοντά. Ακόμα για δίκο δώρο ζιό.
2: Εδώ τζιρά για το μαγέρα γάμπα επάσι νο.
1: Ένι.
2: Ο καϊγό μου το γάμπου.
1: Ο καϊγό μου το κι γάμπου. Ωτζιά του ακόρα κόρο.
2: Άρα άντρο τα γλύο κοίτα του ένα φέγγι.
1: Καμό ολία είναι και. Να τι ρε. Αδιάγκα. Ανά όνα. Όνα δεν ήταν και δύο κλίδα του. Έρα εγώ οκούχε σίγανα.
2: Οκούχε σίγανα. Λέει άλλοι.
1: Έκα κονά ένα φέγγι να πέτρο στέσιο.
2: Λέει άλλοι. Λέει κουγάμπου.
1: Να την κύριε κόκορα μου κοντά. Αγόρα μου ειδικρή ήταν εγώ hero jet.
2: Λέει άλλα ήταν εγώ.
1: Ένι. Και μου είδε. Μάκο με μάκυρο φώτε. Ο ασώσα και να. Ένι. Άγορα γαϊτά κόκου να γασό κακάτε μαρόλι. Να νοε μα τι έρα γι' αγεσανόλι γιούρε είναι.
2: Ο γάτι ήταν και σαν όλοι
1: κύριε. Ο άσενον άφρου. Δεν γιώτε αρώγα μάτα με σουμάρι. Και σαν όλοι είναι ο ντουάγω δοκάνα ρε. Και χατήρα κόντου ρε είναι.
2: Και ήκαλε χαού.
1: Και ήκαλε χαού.
2: Και
1: είναι ο ντουάγω δοκάνα. Κολλά μόνο είδα δοκανέτε.
2: Να δέρω πότρο μου. Να δέρω και άντε.
1: Που το χάνα και έκαρε.
2: Άδια κάκι να κράτω.
1: Είναι.
2: Νό μαχιντά.
1: Εκώ το ντοχέντε ο ράχωτα. Ei, ndege domo ya fatamo no.
2: Yes.
1: Yes, ino nimetaba ya kama FM getoka Tonya wa Pogwa man.
2: Jabakara una gremu ejerere.
1: Tugire otoikirie kaundo kaukara gutanga kiuria kiwe na kio. Abene ya 2001 phone ya tuko to kiabelia na Pastor Jean. Yes, na tulio hau doko ekirio haha. Doko eria gwetere iria gikodo la igraho. Doko elio kugura kirio kweda. Na wene weo ene kege kweto kege kutaga. Gikoni wa doliri. Mwega wena kematre di kiega. Na tulio igire kuti adumati gudeneka. Mego kumage tida magieza. E gudeneka ihenya ihenya. Na miedere ini no mhakodi ihenya. No ni unige wito roba do norano ga.
2: Yes.
1: Magiru wako mohuru ke.
2: Ii. Tiko huru ka ira ini toku ina iteja kega.
1: Ii unogo ke. Yes. Ti kuhi toka gione gari matatu ine. Tondo ne madu na koma Hawaii.
2: We toro.
1: Do na koma. Yura igwa gete kia matatu kia gari ge kiega. Eni. No koto feza to tiko yetu to e tuane kie. No ha hoge ke igira ogole olele no ogole matre di eno.
2: Yes.
1: Na ginya piro si go kasi. Eani olele complete. To koage ni makuira gane maroka go siera o kamera. He he he. Abai ne de muera.
2: De na kiama.
1: Ne de muera.
2: Yes.
1: De na tomao dote igemo no. Ne konyita no. No ne gete.
2: Yes.
1: Tone mage kuona goko na do kwenda ninge gukianeka thina waku. Yo kamenya matigo kama ikarire mitungi. Na baide da ndiro na asira ke vai kuikari mutungi ni mugiro.
2: Ni mugiro.
1: Yo gerire. Ikari mutungi. Ko gwigira ha hawe gurire gite. Kiega gea sofa seti. Kio tu itaga gea fono. Na kwena itimithe ba mingi tondu ri maundu ni masejirie. Kwigurire gite kirio kwenda thimu, kwina ma TV, kwina maliko, kwina nduthi, kwina babo cia mai, kwina ngobe, kwina fuel card cia gwikira maguta, kwina guo. Indo ni nyingi thoko-ini.
2: Mono.
1: Ini.
2: Nora hinyo *420#. Ukauga. Na nora uga thogora. *420#.
1: *420#. Giukane gukwina deto jega kuma kure kwa fegi ya Cooperative Bank. Mena motaratara mwega mono wago kwamura we olenda kunyitirirwo na loans ne goba marako na gereria na macho kama kahudhia de tuna yothe todo ne Cooperative Bank mobile loans ne goba irana gerio di muine aku na goba shirana gerio either we muhudu wa biashara kana we muandike wira we muandike to wira no heo ginyagia giri magana matano we muhudu wa biashara no ne ginyagia shiringi milioni igiri ngetha wa dadu de biashara yaku kana we ka todo tuya tukwamite na thimuine aku no hora igira.
2: Yes, ukahinya *667# kana ukanda uko download app ya Coop Bank.
1: Yes.
3: Thirikari ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Governor Kimani Wamatangi ni kumenyithia aigithia na aki ya manyumba ati miako yakitwo itari na marua ma waki kugerera the Physical and Land Use Planning Act 2019 ni mugaro wa watho na ni magirirwo kuhitukithia mibango na micoro ya miako. Aigithia na aki aria mari na miako itari mihitukie ni mekurio kuoya kanya gaka gutwara micoro na mibango ya miako kuri sub county physical planner niguo kuhitukia.